0: τέσσερις.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

0: Depende.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπά.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εσείς τι αποφάσεις έχετε πάρει για αυτό το καλοκαίρι? Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη και οι αποφάσεις μας πρέπει να έχουν πρόσημο θετικό. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Οι πιο μεγάλες μέρες του χρόνου αυτό το μήνα τις απολαμβάνουμε όσο μπορούμε. Κάνουμε τα πρώτα μας μπάνια, τις πρώτες βουτιές στη θάλασσα και ναι, η αλήθεια είναι ότι μπαίνοντας είναι λίγο δροσερή παραπάνω, αλλά βγαίνοντας θέλεις να ξαναμπείς. Για σκέψου το κι εσύ που ακόμα δεν έχεις βάλει ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι. Εμείς εδώ είμαστε πάντως και θα κάνουμε βουτιά στα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, πάντα με την καλύτερη διάθεση, σε αυτήν εδώ την εκπομπή με την Βίκυ Χατζάκη. Για πάμε, 2 ώρες έχουμε μπροστά μας και θα περάσουμε τέλεια.

Έχετε δίδυμα παιδάκια του ίδιου φίλου και τα έχετε μπερδέψει ειδικά σαν μωράκια? Η Άννα Πρέλεβιτς πάντως αυτό έπαθε. Για πρώτη φορά, όπως εξομολογήθηκε σε μία βόλτα, μπέρδεψε τις δύο κορούλες της που είναι ακόμα ημερών. Και έπρεπε, λέει, να δει μία φωτογραφία που είχε στείλει στη γιαγιά τους για να θυμηθεί ποια φορούσε ακριβώς τι. Το άλλο πάλι που τα δίδυμα παιδάκια τα ντύνουν με ακριβώς τα ίδια ρούχα. Εντάξει, ευτυχώς αυτό έχει εκλείψει και από ό,τι φαίνεται και η Άννα Πρέλεβιτς δεν τον ακολουθεί τον κανόνα. Ευτυχώς, έτσι. Δεν χρειάζεται τόση ταύτιση. Ακόμα και στα δίδυμα παιδιά οι προσωπικότητες διαφέρουν και καλό είναι να σεβόμαστε ο καθένας την προσωπικότητα του άλλου. Πολλές φορές τα παιδιά βγάζουμε τα αποθυμένα μας, αλλά και αυτό πραγματικά μόνο κακό μπορεί να κάνει, έτσι. Άλλο το να ονειρεύεσαι το καλύτερο για αυτούς που αγαπάς και άλλο να θέλεις να τους κάνεις όπως θα ήθελες να είσαι εσύ.

πάνω στους ώμους βαθιά μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

όλα αυτά που είχε τάξει. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, που από ό,τι φαίνεται μας έχει τάξει μυστικά πάντα έτσι όμορφα και εν μέρει ατμοσφαιρικά τραγούδια, θα έλεγα, όπως αυτό που ακούσαμε. Εδώ είμαστε όμως για να κλείσουμε ακόμα πιο χαρούμενα αυτό το ημίωρο με ένα Μιχάλη Χατζηγιάννη που λίγο μας ξάφνιασε με αυτό το τραγούδι, που μας αρέσει πάρα πολύ.

0: ΕΛΑΒΕΤ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕΛΑΒΕΤ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να σε μπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Επιπτώσεις από τον Γιώργο Μαζονάκη για το ξεκίνημα του δεύτερου ημίωρου της εκπομπής μας. Βίκη Χατζάκη, φρένο γκάζι και καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη. Αυτός είναι ο πιο λαμπερός, ο πιο φωτεινός μήνας του χρόνου. Στις 21 κορυφώνεται η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, πραγματικά. Τι όμορφα που είναι, σαν να έχουμε περισσότερη ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα οι μέρες περνάνε και πιο γρήγορα. Πώς γίνεται αυτό, πραγματικά? Ίσως μπορεί να μας το εξηγήσει η Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα.

καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει πάντοτε λιακάδα, λέει ο Νικηφόρος, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι έτσι ακριβώς θα γίνουν τα πράγματα δεδομένου του τροπικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή καθόλου δεν το αποκλείω να δω και τίποτα βροχές και καταιγίδες, πάντα σε συνδυασμό με σαραντάρια. Δεν το συζητώ, αυτό ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι μεν έβρεξε αρκετά τον φετινό χειμώνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να εφησυχαστούμε και όσον αφορά στο θέμα του νερού, έτσι, το νου σας. Δεν αφήνουμε τα λάστιχα να τρέχουν και τις βρύσεις και όλα τα σχετικά τόσο όσο.

Ωραία ιδέα. Όπου βρισκόμαστε και όπου το έχουμε ανάγκη, να φτιάχνουμε μία θάλασσα αυτοσχέδια και να βουτάμε μέσα. Σαν αυτή για την οποία τραγουδάει ο Νίκος Απέργης. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με Φρένο Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και Δάφνη Λόρενς μαζί με τον Νίκο Απέργη, και τώρα Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Yeah!

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είμαστε σίγουροι ότι τα πάθη δεν είναι λάθη. Εγώ αλλιώς τα ήξερα.
1: Δεν είναι λάθος.
0: Η Peggy Gina όμως.
1: Το λάθος σου είναι η άμυνα.
0: Τα τραγουδάει διαφορετικά. Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίωρο και όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε Ξένια Κούρτογλου σε 20 λεπτά περίπου. Κάποιες συμβουλές ευζωίας από αυτές που υποσυνείδητα μπορεί και να τις ξέρουμε, έλατε όμως που πρέπει να τις ακούμε πολλές φορές ξανά και ξανά.

Ναι, υπάρχουν και εκείνοι οι άνθρωποι που στα δύσκολα είναι οι πρώτοι που σκεφτόμαστε. Στα εύκολα πάλι, άντε γεια. Συνήθως αυτοί που είναι δίπλα μας στα δύσκολα, η αλήθεια είναι ότι δεν το ζητάνε κιόλας. Κάπως το κάνουν με μία χαρά. Όμως δεν πρέπει να θεωρούμε κανέναν και τίποτα δεδομένο

0: Είμαστε με αμαρτίες πολλές, γιατί φωτιές δεν θέλουμε. Αυτό το καλοκαίρι, αν είναι δυνατόν καθόλου, ανάβεις φωτιές, αυτό που μόλις ακούσαμε. Και πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες συμβουλές για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, τον εαυτό μας καλύτερο. Μας χρειάζεται κάτι τέτοιο να τα ακούμε. Μετά ένα σύντομο break και περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη αμέσως μετά.
1: Αν κοιτάξετε γύρω σας, θα δείτε πως οι περισσότεροι άνθρωποι βιάζονται γιατί δεν έχουν χρόνο. Κάνουν πάρα πολλά πράγματα, προσπαθούν να είναι μέσα σε όλα, να τα μάθουν όλα σε μια κατάσταση FOMO, Fear of Missing Out. Δηλαδή φοβούνται, μη χάσουν κάτι και τρέχουν συνεχώς από το ένα στο άλλο με αποτέλεσμα να βιώνουν στρες. Γι' αυτό σήμερα θα εισάγω την οτροπία Less is More που μπορείτε να εφαρμόσετε σε όλους τους τομείς της ζωής σας, ξεκινώντας από νούμερο 1 στην εμφάνιση και στα ρούχα σας. Πόσο μακιγιάζ κάνετε ή τρέχετε σε επαγγελματίες να σας βάψουν, πόσα κοσμήματα και αξεσουάρ φοράτε, πόσα ρούχα και παπούτσια κρατάτε στις δουλάπες σας, είναι πραγματικά απαραίτητα? Εξετάστε προσεκτικά όλα όσα φοράτε και κάνετε προκειμένου να εμφανιστείτε και αναρωτηθείτε αν το κάνετε για τους άλλους ή για σας. Στη συνέχεια ανοίξτε τις δουλάπες σας και αν έχετε ρούχα, παπούτσια ή αξεσουάρ που δεν έχετε φορέσει για πάνω από 12 μήνες, δώστε τα. Στο νούμερο 2, στο χώρο του σπιτιού ή και της εργασίας σας. Το περιβάλλον που κινείστε επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχολογία και τη σκέψη σας. Ένα φορτωμένο και συνοστισμένο περιβάλλον οδηγεί σε ένα φορτωμένο και συνοστισμένο μυαλό. Γι' αυτό παρατηρήστε το χώρο σας και για κάθε αντικείμενο αναρωτηθείτε: το χρειάζομαι αυτό? Μου αρέσει? Μου είναι κάπου χρήσιμο? Και αν δεν το χρειάζεστε πραγματικά ούτε σας εξυπηρετεί, κρύψτε το ή χαρίστε το. Καθαρίζοντας το χώρο σας και αφήνοντας ελεύθερες τις επιφάνειες, θα νιώθετε πολύ πιο ξεκούραστοι και με καθαρό μυαλό. Στο νούμερο 3. Σε τι αφιερώνετε το χρόνο σας? Ως γνωστόν, ακόμα πιο πολύτιμος και από τα χρήματα είναι ο χρόνος σας. Ο χρόνος που έχετε για να ζείτε και να δημιουργείτε. Εξετάστε προσεκτικά τι κάνετε κάθε μέρα και ξεκαθαρίστε τι σας είναι πραγματικά ωφέλιμο, χρήσιμο, ευχάριστο, επικοδομητικό και βάλτε το σε προτεραιότητα. Από τα υπόλοιπα, κρατήστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα, ώστε να σας μένει ποιοτικός χρόνος για σας, τους αγαπημένους και την ξεκούρασή σας. Στο νούμερο 4. Ψάξτε πού εστιάζετε το μυαλό και την προσοχή σας. Έχω αναφέρει ξανά πως όπου εστιάζεται ο νους, αυτό μεγενθύνεται. Η επιρροή των social με τα άπειρα εναλλασσόμενα μηνύματα πιθανά σας εμποδίζει από την ποιότητα στο βωμό της ποσότητας. Και εδώ θα χρειαστεί να ξεσκαρτάρετε και να ασχοληθείτε με αυτά που πραγματικά σας ενδιαφέρουν και σας εξελίσσουν και να αποφύγετε περιττές πληροφορίες που συνοστίζουν το μυαλό σας και σας αγχώνουν. Η νοοτροπία Less is More σας βοηθάει και να έχετε καθαρή σκέψη. Και στο νούμερο 5. Με ποιους ανθρώπους κάνετε παρέα? Οι άνθρωποι με τους οποίους βρίσκεστε συχνά είναι πάρα πολύ σημαντικοί γιατί εσείς διαμορφώνεστε σύμφωνα με το μέσο όρο των 5 ανθρώπων με τους οποίους περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας. Γι' αυτό ξεχωρίστε ποιοι είναι οι πραγματικά δικοί σας άνθρωποι με τους οποίους περνάτε καλά και νιώθετε θετική επιρροή και απομακρυνθείτε από όσους δεν χρειάζεται να έχετε στη ζωή σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: πίσω ξανά.
1: Ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Από το Θοδωρή Φέρι, λόγια που μας αρέσει να τα ακούμε με τα μουσικής. Αυτό είναι, αυτό κάνουμε, αυτό απολαμβάνουμε δύο ολόκληρες ώρες. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι κοντά σας. Πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Και οι Pix Lux συνεχίζουν τώρα. Οι Pix Lux, που όσο τους κρατάνε τα πόδια τους, θα συνεχίζουν όπως οι

Αιγαίο λοιπόν και Άννα Βύση, το τραγουδάμε γιατί για την ώρα δεν μπορούμε να το δούμε, η αλήθεια είναι. Μας έχει λείψει, μας έχουν λείψει αυτές οι όμορφες ελληνικές θάλασσες. Να βρεθούμε εκεί και τι άλλο περιμένουμε, πείτε μου. Είναι Ιούνιος όμως και τα όνειρα αυτά πια φαντάζουν αρκετά κοντά.

την ώρα και δεν το πίστευα ότι τέλειωσε η εκπομπή, θα με πιστέψετε. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι παρόλο που έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ οι μέρες, μας φαίνεται ότι περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο, Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Ήταν εδώ η Βίκη Χατζάκη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα εκπομπή ακουθετικά, μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Έχουμε καλές ειδήσεις και έχουμε και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.
1: Έλα.

Αφού θετικά και ένας 34χρονος από την Ιαπωνία έφτασε στο Cape Town, αφού κάλυψε μία απόσταση 6.000 χιλιόμετρων από την Κένια μέχρι την Νότια Αφρική, τρέχοντας και σέρνοντας ένα δίτροχο αμαξίδιο ρήξο. Ο Ιάπωνας Γιούζι Γκάμπ Σουζούκι ευχαρίστησε εμφανώς συγκινημένος τους θαυμαστές του για την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια του εγχείρηματός του, ξεκίνησε από το Ναϊρόμπι, την πρωτεύουσα της Κένιας, και τραβώντας πάντα πίσω του το δίτροχο αμαξίδιο, που στην Ασία συνήθως χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, πέρασε από την Τανζανία, τη Ζάμπια, την Μποτσουάνα και την Ναμίμπια. «Δεν θα τα είχα καταφέρει χωρίς εσάς», είπε ο Σουζούκι στους θαυμαστές του. «Τρέχω από χόμπι. Ταξιδεύω από τότε που ήμουν 9 ετών και παίρνω πολλή ενέργεια από εσάς. Έτσι σας επιστρέφω και εγώ αυτή την ενέργεια. Αυτή είναι η ζωή μου», πρόσθεσε. Ο Σουζούκι λοιπόν έχει τραβήξει το δίτροχο αμαξάκι του από την Κίνα στην Ινδία το 2016-2017, διέτρεξε 2.500 χιλιόμετρα στην Ευρώπη το 2017 και 5.100 χιλιόμετρα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2022. Το ρήξο του, δηλαδή αυτό το όχημα που τραβάει, ζυγίζει περισσότερο από 100 κιλά και στα ταξίδια του Σουζούκι φοράει τα παραδοσιακά ιαπωνικά παπούτσια Tabi και περιγράφει τις περιπέτειές του με αναρτήσεις του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Ακούω θετικά και τη ζωή μιας ηλικιωμένης προς το καλύτερο, άλλαξε η κίνηση ενός influencer, διότι συγκέντρωσε περισσότερα από 793.000 δολάρια ώστε να βοηθήσει τη γυναίκα που πάσχει από μια μορφή αναπηρίας. Ο Spencer από το Kansas, που είναι γνωστός στα social media και ιδιοκτήτης της εταιρείας SB Mowing, που προσφέρει υπηρεσίες για τον καζόν, πληροφορήθηκε πρόσφατα για την περίπτωση της Beth, αυτό έγραψε η New York Post. Ένας ακολουθός του, ο οποίος εργάζεται στις κοινωνικές υπηρεσίες του Kansas, ενημέρωσε ότι η γυναίκα κινδύνευε με πρόστιμο επειδή έπρεπε να κουρέψει το γρασίδι στην αυλή της. Το πρόστιμο ήταν 240 δολάρια και ο influencer ζήτησε από κάποιον υπάλληλό του να το διευθετήσει, καλώντας το Δήμο. Εν τούτης ενημερώθηκε ότι έπρεπε να παραστεί η γυναίκα στις δημοτικές υπηρεσίες, κάτι που δεν γινόταν γιατί μετακινείται με δυσκολία λόγω της αναπηρίας της. Ο άνδρας, έχοντας δώσει το λόγο του, πήγε στο σπίτι της με συνεργείο από την SB Mowing για να καθαρίσουν δωρεάν την αυλή. Εκεί γνώρισε την Beth και είδε ότι η πραγματική βοήθεια που χρειαζόταν δεν αφορούσε στο γρασίδι, αλλά στο να βελτιωθούν οι συνθήκες της ζωής της. Πράγμα που έκανε.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Ακού, θετικά και ως φυσικό αντίδοτο για την εξέλιξη του καρκίνου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η άσκηση και μάλιστα χωρίς απαραίτητα να υδρώσουμε πολύ. Σύμφωνα με νεότερη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine, η συστηματική σωματική δραστηριότητα πριν από τη διάγνωση του καρκίνου θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου και θανάτου, ακόμα και αν τα επίπεδα της διατηρούνται χαμηλά. Παλιότερες μελέτες έχουν αναδείξει τη δύναμη της άσκησης ως προς τη μείωση του κινδύνου θανάτου από καρκίνο, αλλά και του κινδύνου εμφάνισης εξ αρχής. Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά δεν ήταν πιστικά για το ρόλο της στην εξέλιξη της νόσου, εξηγούν οι ερευνητές της μελέτης. Για να το διερευνήσουν περαιτέρω, ανέλυσαν ανώνυμα δεδομένα από το Discovery Health Medicine Scheme, που συνδέεται με το πρόγραμμα προαγωγής της υγείας Vitality. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το μεγαλύτερο ανοιχτό ιατρικό πρόγραμμα στη Νότια Αφρική, το οποίο καλύπτει περίπου 2,8 εκατομμύρια δικαιούχους. Σε ό,τι αφορά στο Vitality, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που επιβραβεύει τους συμμετέχοντες για υγιεινές συνήθειες, δίνοντάς τους πόντους για φυσική δραστηριότητα. Οι πόντοι κερδίζονται μέσω συσκευών παρακολούθησης, συμμετοχής στο γυμναστήριο ή οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι τύποι δραστηριότητας, η συχνότητα, η διάρκεια και η ένταση μετατρέπονται σε εβδομαδιαία λεπτά άσκησης.
1: Μου το

Ακούθητικά και το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να προβλεφθεί από το μάτι του ασθενού σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στο περιοδικό Heart. Πιο συγκεκριμένα είναι ο αμφιβλής τροειδής που μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου καθώς έχει παρόμοιο αγγειακό δίκτυο με του εγκεφάλου. Το αγγειακό δακτυλικό αποτύπωμα στον αμφιβλής τροειδή του ματιού συνεπώς μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου ενός ατόμου με την ίδια ακρίβεια όπως οι παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου σύμφωνα με την έρευνα. Το εγκεφαλικό επεισόδιο πλήττει περίπου 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και σκοτώνει 6,7 εκατομμύρια από αυτούς κάθε χρόνο. Οι περισσότερες περιπτώσεις προκαλούνται από τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η υψηλή χοληστερίνη, η κακή διατροφή και το κάπνισμα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

καλύτερες. Heart 94,2. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

άκου θετικά δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε μαζί σας. Έχουμε και άλλες ωραίες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Ιακού θετικά και τα επαγγέλματα του πιλότου και του αεροσυνοδού ή της αεροσυνοδού κερδίζουν τον τίτλο των ονείρων καριέρα σύμφωνα με μια νέα παγκόσμια έρευνα που ανέλυσε τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις στο Google. Η έρευνα που διεξήχθη από την πλατφόρμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Remitly αποκάλυψε ότι η ερώτηση πώς να γίνω πιλότος ήταν η πιο συχνή αναζήτηση σε 186 χώρες, συγκεντρώνοντας πάνω από 400.332.360 αναζητήσεις. Το επάγγελμα του πιλότου ξεχώρισε ως το πιο δημοφιλές σε χώρες όπως η Τσεχία, η Αίγυπτος και η Σλοβακία, ενώ η Remitly σημειώνει ότι το όνειρο να μπει κανείς στο πιλωτήριο παραμένει ζωντανό για χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η δικηγορία κατέλαβε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, ενώ επαγγέλματα όπως ο εισαγγελέας και ο δικαστής κατατάχθηκαν στην 8η και στη 10η θέση αντίστοιχα. Η αστυνομία βρέθηκε στην 3η θέση, καταγράφοντας αύξηση 440% σε σχέση με 2 χρόνια πριν. Η φαρμακοποιοί την 4η θέση και οι νοσηλευτές την 5η, με την έρευνα να αποδίδει τη δημοφιλία τους στο θαυμασμό που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η επιθυμία να γίνει κάποιος YouTuber παραμένει ισχυρή ωστόσο, καθώς κατέλαβε τη 13η θέση παγκοσμίως. Παρ' όλα αυτά, οι αναζητήσεις για το επάγγελμα αυτό μειώθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με το 2022, κάτι που ενδέχεται να αλλάξει αν το TikTok τελικά απαγορευτεί, σχολιάζει η Remitly.

θετικά και ομάδα ερευνητών στο Sony Computer Science Laboratory στο Τόκιο ανέπτυξε ένα γάντι ρομπότ για τους πιανίστες. Εμπνευσμένο από παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, το εξοσκελετικό γάντι κινεί μεμονωμένα δάχτυλα για να καθοδηγήσει τις σύνθετες κινήσεις των πιανιστών. Το ρομπότ είναι σχεδιασμένο για να βοηθά τους μουσικούς να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην εκμάθηση και να ενισχύσουν την απόδοσή τους με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύουν από τραυματισμούς που φέρει η υπερβολική εξάσκηση. Στην έρευνα επισημαίνεται ότι η εξάσκηση δεν είναι πάντα αρκετή για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Ειδικά για άτομα που έχουν ήδη κατακτήσει υψηλό επίπεδο, η περαιτέρω βελτίωση είναι δύσκολο να επιτευχθεί, γιατί τα περιθώρια βελτίωσης είναι μικρότερα από τα χαμηλότερα επίπεδα. Η προπόνηση με αισθητηριοκινητική ανατροφοδότηση, η οποία συστήνει το γάντι, όπως η χρήση ρομπότ για παθητικές κινήσεις, έχει βοηθήσει στη βελτίωση βασικών δεξιοτήτων, όπως η λαβή ή η στάση του σώματος. Έτσι λοιπόν, η ομάδα από το Τόκιο χρησιμοποίησε ένα προσαρμοσμένο εξοσκελετό για να βοηθήσει τους πιανίστες να εξοικειωθούν με νέες κινήσεις πολλαπλών δακτύλων σε υψηλές ταχύτητες. Με την υποβοηθούμενη κίνηση, οι πιανίστες θα μπορούν να αναπτύξουν γρηγορότερα ταχύτητες κοντά στις επιθυμητές και να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Ακού, θετικά και το πρώτο σπίτι στη Σελήνη δεν θα μοιάζει καθόλου με τις γεωμετρικές, τρισδιάστατα εκτυπωμένες ελληνιακές κατοικίες που είχε σχεδιάσει η NASA και δεν θα μπορεί να στεγάσει ούτε έναν άνθρωπο. Με ύψος μόλις 12 εκατοστά και μήκος λιγότερο από 15 εκατοστά, το σπίτι είναι ένα γλυπτό του Σουηδού καλλιτέχνη Μίκαελ Γκένμπερκ, ο οποίος ονειρευόταν να τοποθετήσει ένα μικροσκοπικό μοντέλο σπιτιού στη Σελήνη εδώ και χρόνια. Η iSpace, λοιπόν, μια ιαπωνική εταιρεία ελληνιακής ρομποτικής, προσάρμοσε το Moon House, όπως έχουν ονομάσει το μικροσκοπικό σπίτι, στο σκάφος προς εδάφησης Resilience, νωρίτερα αυτήν την προηγούμενη μάλλον εβδομάδα, και το Moon House εντάχθηκε σε 5 ωφέλιμα φορτίας συνολικής αξίας 16 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου ενός micro rover που αναμένεται να αναπτυχθεί στο φεγγάρι και να συλλέξει δείγματα σε ελληνιακού ρεγολίθου. Το Resilience, λοιπόν, εκτοξεύθηκε με πύραυλο SpaceX Falcon 9 από το ακροτήριο Canaveral μαζί με το Blue Ghost, ένα σκάφος προς εδάφησης της διαστημικής εταιρείας Firefly Airspace με έδρα το Τέξας. Σε έναν ιστότοπο αφιερωμένο στο Moon House, ο Γκένμπερκ λέει ότι το σπίτι είναι μια έκφραση της ικανότητας ανθρωπότητας να επιτυγχάνει το φαινομενικά ανέφικτο μέσω σκέψεων και συνεργασιών που ξεπερνούν τα όρια. Ο σκοπός του σπιτιού, λοιπόν, είναι να δράσει μια υπενθύμηση ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να εξερευνούν και να επεκτείνονται πέρα από τα γνωστά μας όρια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Και σήμερα ένα από τα τέλος πάντων αντικείμενα, τέλος πάντων θα έλεγα
1: θέματα,
0: ναι, ακριβώς, για το οποίο, με το οποίο ασχολούμαστε, έχει να κάνει με την Ιαπωνία. Χθες λέγαμε για εκείνο το υπέροχο γεμιστό κράκερ.
1: Τέτοιο είναι και αυτό?
0: Όχι. Α. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Για πες.
0: Είναι αυτό που λέμε περπατώ και σε σκέφτομαι.
1: Α.
0: Στην κυριολεξία όμως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Τάι τσι. Το Tai Chi, αν δεν κάνω λάθος, είναι και μία μέθοδος γυμναστικής.
1: Γυμναστικής, ναι. Άσκησης, στην ύπαιθρο.
0: Και λοιπά. Ναι. Τώρα υπάρχει και το Tai Chi περπάτημα.
1: Δεν σε ξέρεις, μου βγαίνουν πολλά τέτοια στα social media τα τώρα Tai Chi. Τελευταία. Τα Tai Chi, τα
0: λοιπόν,
1: περπατήματα.
0: Πρόσεξε. Δεν είναι το συνηθισμένο περπάτημα. Δεν χρειάζεται γρήγορες κινήσεις. Εδώ με έχω.
1: Ναι.
0: Αλλά κάθε κίνηση, λέει, γίνεται σταδιακά και με απόλυτο έλεγχο. Ο αθλούμενος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κάνει αυτό το Tai Chi κινείται αργά με σταθερότητα, κρατάει το σώμα όρθιο, συγκεντρωμένο στην κίνηση. Σκέφτεται, σου λέει τώρα να το κάνω ή να μην το κάνω το επόμενο.
1: Είναι καζούρα που θα φάει.
0: Ναι. Είναι σαν να γλιστρά, λέει, σαν να περπατά θόρυβα. Βοηθάει πάρα πολύ στη βελτίωση της ισορροπίας και της σταθερότητας.
1: Καλό.
0: Για
1: εμάς
0: που ήμασταν ισόρροποι, μια χαρά. Ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα το κατάλαβα. Όπου ο φόβος της πτώσης είναι έντονος, αυτό δεν μας απασχολεί.
1: Αυτό είναι... Όχι, εμένα με απασχολεί και ας μην είμαι σε εκείνη την ηλικία. Ναι, εσύ.
0: Ναι, πέρα από τη σωματική άσκηση, το Tai Chi Walking λειτουργεί και ως μορφή κινούμενου διαλογισμού, προσφέροντας χαλάρωση, συγκέντρωση, εσωτερική ηρεμία.
1: Τι να το κάνεις εσύ αυτό, αγόρι, εσύ είσαι ζεν.
0: Έτσι. Αρκεί η προσοχή να παραμείνει πλήρως στην κίνηση. Στο ξαναλέω, είναι αυτό που λέμε. Περπατώ και το σκέφτομαι.
1: Το σκέφτομαι.
0: Να πάω παρακάτω.
1: Έτσι, αυτό είναι. Ή να μείνω εκεί που είμαι.
0: Ναι, οκ. Okay. Τι είπες, είμαι ζεν.
1: Ναι, ναι, είσαι ζεν.
0: Α, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι, είδες, σε αργούμε λιγάκι σήμερα.
0: Ένα νερατζάκι στην κυρία με κρύο νερό.

0: καλοκαιρινές σειρές τις οποίες μας
1: νόμιζα ότι θα τραγούδαγες το καλοκαιρινές διακοπές έτσι όπως το ξεκίνησες.
0: Αχ, και πούντες.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα για μια ιστορία. Επίσης είναι 8 επεισόδια, είναι μικρό όπως ήταν και η χθεσινή. Είναι βρετανική αστυνομική σειρά.
0: Ναι.
1: Οι αστυνομικές σειρές της Βρετανίας θέλουν ένα λίγο ειδικό κοινό. Τι θέλω να πω με αυτό.
0: Είναι και μικρές σε διάρκεια.
1: Είναι μικρές σε διάρκεια ούτως ή άλλως. Ναι. Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν βλέπεις πράγματα που δεν γίνονται.
0: Αυτό ίσως συμβαίνει είτε γιατί στη Μεγάλη Βρετανία η αστυνομία είναι πάρα πολύ γρήγορη και βρίσκει τις λύσεις.
1: Ναι, καλά.
0: Ή απλά μετά από λίγο καιρό τα παρατάνε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Σε αυτό αυτή κάτι την άλλο ιστορία, μου θυμίζει, αλλά τέλος πάντων, για πες.
1: Σε αυτή την ιστορία, όπου παρατηρούμε το πώς ξιχνιάζει ένα περίεργο έγκλημα μια αστυνομικός και η ομάδα της.
0: Μπράβο της.
1: Ξεκινάει από κάτι που φαίνεται απλό. Μία τοπική γιατρός τέλος πάντων δολοφονείται σε μια παιδική χαρά και αποφασίζουν να βρουν ποιος το έχει κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Στην αρχή φαίνεται λίγο σαν έγκλημα πάθους, σαν αυτό, σαν τυχαίο γεγονός και ξαφνικά,
0: αλλά
1: καθώς προχωράνε τα επεισόδια,
0: ναι,
1: αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετική οικονομική μαφία που έχει μέσα ακόμα και φαρμακευτικές εταιρείες. Σου θυμίζω ότι ήταν γιατρός αυτή που,
0: μάλιστα,
1: δολοφονήθηκε. Και ενώ ξεκινάει, μπράβο, και ενώ ξεκινάει κάπως πόπο ίσως και να βαρεθώ λίγο στο πρώτο επεισόδιο, εάν ξεπεράσεις αυτό το σκόπελο, είναι πολύ ωραίο μετά.
0: Μπράβο.
1: Το συνιστώ.
0: Δεν μας είπες τι.
1: Παρανόητη, 2021 το είπα.

0: Έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βρε καλό στο κορίτσι!
0: Καλώς σας βρίσκω, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Βασιλεία Πέτρου στην παρέα μας, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, οι πληροφορίες έρχονται από το World Energy News. Mm-hmm. Σε πιο μετριοπαθή γεγονότα, όπως αυτά που ξεκίνησαν το 2018 και το 2023, επιπτώσεις όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες παρατηρήθηκαν κυρίως στον τροπικό Ειρηνικό και γύρω από αυτόν. Mm-hmm. Τα μεγάλα El Niño, όπως αυτό του 2015-2016, φτάνουν πολύ πιο μακριά, προκαλώντας ξηρασία στην Αφρική και πλημμύρες στην Καλιφόρνια. Κύματα υψηλότερου θερμότερου νερού κινούνται ανατολικά στον Ειρηνικό ωκεανό λίγους μήνες πριν εμφανιστεί ένα El Niño. Αρκετά έχουν εμφανιστεί σε δορυφορικά δεδομένα του 2026. Δεδομένα στάθμης θάλασσας από ένα δορυφόρο που εκτοξεύθηκε από την NASA και Ευρωπαίους συνεργάτες δείχνουν ότι ένα κύμα θερμού νερού πλάτους εκατοντάδων μιλίων έχει φτάσει στον Ειρηνικό ωκεανό, στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Αμερικής, ένα σημάδι ότι το El Niño πιθανότατα θα εμφανιστεί αργότερα μέσα στο έτος. Επειδή το νερό διαστέλλεται καθώς θερμαίνεται, η άνοδος του υψομέτρου μιας περιοχής του ωκεανού υποδηλώνει αυξανόμενες θερμοκρασίες των ωκεανών. Το El Niño μπορεί να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές και ελλείμματα σε άλλες, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή και το εμπόριο σε όλο τον κόσμο. Ο δορυφόρος Sentinel-6 Michael Freilich, που εκτοξεύτηκε το 2020 από την NASA και με επικεφαλή στην ESA, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για το πρόγραμμα Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετρά και χαρτογραφεί το ύψος του νερού για ολόκληρο τον ωκεανό κάθε 10 μέρες μέχρι κλάσματα της Σύντσας. Στην περίπτωση του El Niño, ο δορυφόρος παρακολουθεί τα λεγόμενα θερμά κύματα Kelvin. Ενώ το φετινό γεγονός ξεκίνησε λίγο αργότερα από το μεγάλο El Niño του 2015 και του 1997, αρχίζει να το καλύπτει, δήλωσε ο Τζος Γουίλις, ερευνητής της στάθμης της θάλασσας στο Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA στη Νότια Καλιφόρνια και επιστήμονας του έργου για τον Sentinel-6 Michael Freilich. «Θα δούμε πόσο μεγάλο θα γίνει», είπε. Μετρήσεις από τον συγκεκριμένο δορυφόρο δείχνουν ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου οι θάλασσες γύρω από το Περού ήταν πάνω από 15 εκατοστά υψηλότερες από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους.
1: Μάλιστα. Να και κάτι που δεν υποβιβάζει τη στάθμη της θάλασσας, του νερού. Ωραία.

0: Λοιπόν, εσύ που συχνά πηγαίνεις στην Ιαπωνία.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Ναι, μια φορά, δύο φορές το χρόνο. Πιστεύω ότι το Jibachi Senbei το ξέρεις.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Έχω προσπαθήσει να προτείνω. Το αποφύγω δηλαδή συστηματικά.
0: Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Μην μου τη χαλάς τώρα. Αυτό είναι ένα γνωστό κράκερ,
1: ναι,
0: γεμιστό.
1: Γεμιστό.
0: Με τι, θα το πω στο τέλος.
1: Okay.
0: Να σου πω λοιπόν ότι ξεκίνησε από τη δεκαετία του 2010, όταν τα μέλη ενός συλλόγου που είχε τέλος πάντων σχέσεις με το γέμισμα.
1: Μάλιστα.
0: Τη γέμιση, εντάξει. Μαζί με ένα φούρναρι αποφασίσαν να κάνουν κράκερ γεμιστά με αυτή τη γέμιση.
1: Απαπα, δεν ανησυχώ.
0: Ας το απαπα, σε παρακαλώ. Λοιπόν,

0: Έλα.
1: Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολούν τέτοια πράγματα για την Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Γιατί τα τρώνε οι Ιάπωνες πολύ.
1: Ναι,
0: γενικώς οι Ασιάτες.
1: Ναι, ρε,
0: όχι μόνο οι Ιάπωνες. Πας στην Ταϊλάνδη και σου δίνουν τηγανιτές ακρίδες. Τι συζητάς τώρα, ναι.
1: Καλά, σιγά. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Και
1: αλλά...
0: κατσαριδάκια σου δεν είναι.
1: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ
0: δεν θα,
1: δεν θα μπορέσω. Έτσι. Όχι, με συγχωρείτε.
0: Μαζί σου, μαζί σου.
1: Έτσι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τελευταία με ναι, τα ποδόσφαιρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί και βλέπεις και τι παιχνίδια διαλέγω, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις.
0: Είσαι πολύ διακριτική.
1: Είμαι πολύ διακριτική.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες.
1: Δεν βρήκα πολλές νίκες της ομάδας σου και βάζω πολλές ήττες των άλλων.
0: Μουσική, παιδιά.
1: Το 1976,
0: ναι,
1: στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφια,
0: ναι,
1: ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ενθυμίστε μπούκλα, Βασίλη Χατζηπαναγή, οδήγησε σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού, ναι, με 6-5. Ξέρεις πώς έχει τελειώσει ο αγώνας, ήταν στα πέναλτι το 6-5. Ναι. Με 4-4.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αντιλαμβάνεσαι ποιος έβαλε τα περισσότερα στα πέναλτι, έτσι.
0: Ναι. Αυτά μεταξύ Ολυμπιακού και Ηρακλή.
1: Και Ηρακλή, ναι, για το κύπελο Ελλάδος.
0: Και δεν αναφέρεσαι σε άλλη ομάδα, γιατί
1: όχι,
0: δεν υπάρχουν και πολλές νίκες.
1: Δεν υπάρχουν πολλές νίκες.
0: Εντάξει, παιδιά, συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Μόνοι μας.
0: Δύο συντιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο, τον Κώστα Γεωργακόπουλο και το καλό μας το κορίτσι. Γελάς.
1: Τι θα κάνω.
0: Τη Βασιλεία Πέτρου.

0: Εντάξει, αυτό τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τώρα αλήθεια θα του το πει.
0: Ναι, γιατί.
1: Διότι αν πα φρεσκοπαντρεμένη εκεί σε αυτό το νησί που θα πει καλοκαίρι, ναι, θα φύγει χωρισμένη.
0: Κάνει λάθο.
1: Όχι.
0: Κάνει λάθο και. Ναι, η Μύκονος είναι ξελογιάστρα.
1: Δεν είναι.
0: Εντάξει. Αλλά είναι ένα από τα top ελληνικά νησιά, όπως άλλωστε όλα αυτά τα προβάλλει το Travel Go.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι δικά μας τα
1: σημεία. Καλά, δεν είναι και άσχημο νησί Μύκονος, μην τρελαθούμε.
0: Και δεν είναι, παιδιά, δεν είναι η Μύκονος μόνο αυτή η οποία ξέρουμε
1: το με κοσμικό το κομμάτι.
0: Super Paradise, τα χιλιάρικα στις πισίνες, τα βραδινά. Η Μύκονος, αν φύγεις από αυτά, είναι ένα πανέμορφο μέρος.
1: Είναι ωραίο νησί.
0: Πραγματικά. Υπάρχει μάλιστα και το άρθρο του Condé Nast στο Traveler που αναφέρει ότι το νησί των ανέμων αποτελεί πόλο έλξης για ορατευμένα ζευγάρια που σειραίων στα κοκτέιλ μπαρ της μικρής Βενετίας, εδώ τα χαλάμε, για να δουν το ηλιοβασίλεμα να ζωγραφίζει χρυσά τα κύματα.
1: Κεφάλια βλέπουν, ηλιοβασίλεμα δεν βλέπουν τη μικρή Βενετία, να τα πούμε αυτά.
0: Πάντως,
1: ότι είναι όμως ωραίο το νησί, εξαιρετικό, ναι, και αν πας off season,
0: ναι,
1: είναι ακόμα ωραίο.
0: Δεν υπάρχει νομίζω πλέον για την
1: Εντάξει, δεν μπίζεις ρε παιδί, ναι, μου, δεν πας Αύγουστο τώρα.
0: Όχι, όχι, με τίποτα.

0: ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Λοιπόν, με έχει πιάσει το ρομαντικό μου αυτή την εβδομάδα.
1: Τι με τα ταξίδια μας πας με τα ζευγάρια, τι μουσικές που μας φέρνεις.
0: Λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα η μουσική ενότητα είναι αφιερωμένη βάσει τεκμηρίων και στοιχείων σε μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια ever.
1: Αλήθεια.
0: Και δεν θα πάμε στα παλιά 50-60 αυτό, σε πιο καινούργια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, τα στοιχεία που παίρνουμε λοιπόν, ένα από αυτά τα τραγούδια μας λέει ότι είναι το You Feel My Love της Adele.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είναι δικό της.
1: Ποιανού είναι?
0: Είναι του Bob Dylan.
1: Ποιανού μέσα... Bob Dylan, του γνωστού?
0: Ναι ρε.
1: Α.
0: Υπάρχει κι άλλος? Ποιος, ο Μπόμπος Φουγκαράκης?
1: Σωστό κι αυτό.
0: Λοιπόν, Bob Dylan από το άλμπουμ του Time Out of Mind, Σεπτέμβριος 1997. Πρόσεξε, είναι ένα από τα τραγούδια που έχει διασκευαστεί από περισσότερους από 450 διαφορετικούς ερμηνευτές.
1: Αλήθεια, ξέρω το κομμάτι και δεν ξέρω τι είναι του Bob Dylan.
0: Ναι. Μεταξύ αυτών των διασκευών λοιπόν, όπως είπα, 2007 η Adele το ηχογράφησε Make You Feel My Love για το πρώτο της άλμπουμ το 19 2008.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν το τέταρτο και τελευταίο single από το άλμπουμ, έτσι. Και είναι ένα από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής.
1: Για να τα ακούσουμε.
0: Ονειρευτείτε.

0: Ορίστε, ονειρευτήκαμε τώρα. Είδες, τι κατάλαβε.
1: Τι σα έχω γεμίσει το στούντιο καρδούλε.
0: Φιλάκια, παρακαλώ, δουλειά, δηλαδή.
1: Συννεφάκια. Μια ζωή είσαστε να πούμε στο τάμπλετ και στο περίεργο.
0: Ειλικρινά, θα πάω να φάω σοκολάτα εδώ.
1: Ναι, συγγνώμη, δηλαδή καλοκαίρι είναι. Και ένα ηλιοβασίλεμα δεν βλάπτει.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Και αν σας κάναμε έτσι και λίγο να ονειρευτείτε κάτι όμορφο, πετύχαμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε.
0: Μη σου πω ότι μπορεί να χόρεψε και κανένα ζευγαράκι, ναι, σε κανένα μπαλκόνι.
1: Μακάρι. Το δύο συντιμή το ενός, τέλος για σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας όπως πάντα ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής. Και σε όλα τα υπόλοιπα η Βασιλεία Πέτρου.
1: Σωτηρία.
0: Η σωτηρία της ψυχής.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι

0: προστατεύει παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δρά σε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Μα τι ωραία που ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή με χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου διασκευάζουν Γιώργο Ζαμπέτα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Δύο ώρες θα είμαστε μαζί μπροστά. Εδώ έχουμε να ακούσουμε πολλά ωραία, παλιότερα, καινούρια, ακόμα πιο καινούρια. Και καλή διάθεση να έχουμε και να περνάμε ωραία αυτό το καλοκαίρι που είναι περίεργο. Έχει και ζέστες και δροσιές και βροχές και καύσονες από λέχη. Άλλωστε ελληνικό καλοκαίρι είναι.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Αυτό ήταν ένα τραγούδι για τα αστέρια. Αυτή ήταν η Λεωνόρα Μανώνα μαζί με το Φίβο Δελιβοριά. Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε φέτος καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και ελπίζω να συνεχίσουμε να τα αγαπούμε, γιατί τα τραγούδια έτσι είναι. Δεν έχουν ημερομηνία λήξεως, δεν είναι ούτε γιαουρτάκια που λήγουν, ούτε κάτι άλλο. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε κανονικότατα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και έρχεται ένα τραγούδι με Ελένητσα Λιγοπούλου. Ένα τραγούδι που δεν το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Αλλά όποτε ακούμε Ελένητσα Λιγοπούλου, νιώθουμε κάπως όμορφα, δεν είναι έτσι?

Αυτό ήταν το Blues των 30, αυτός ήταν ο Μάριος Ψαριανός και αυτός ήταν αυτός που μας έφερε και πάρα πολύ κοντά στο φινάλε, να πω, του πρώτου ημιώρου. Δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά, θα κάνουμε ένα τόσο δα μικρό break, φυσικά ακολουθώντας το τραγούδι που συνεχίζει, και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε το σημερινό μας ταξιδάκι στη υπέροχη έτσι, κοσμοθεωρία της μουσικής. Με μια μετακόμιση θα φτάσουμε μέχρι τους, έτσι, τους χρόνους του break.

βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: την ανισόπεδη δίσκο είμαστε κι εμείς. Μας αρέσει πάρα πολύ να τα ακούμε, πάρα πολύ δυνατά αυτό το τραγούδι. Είμαστε εδώ. Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ήταν ο Παν Παν και η ανισόπεδη δίσκο. Και έρχεται ένα πολύ πολύ επίσης αγαπημένο στο ίδιο κλίμα.
1: Καλώ τα παιδιά!
2: Καλώ σε βρήκαμε.
1: Ακύλα,
2: τον Παπαζόλυμο.
1: Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά, λοιπόν, πώ γνωριστήκατε?

γλιστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Μια φορά και έναν καιρό, αυτή ήταν η Τζόρτζια με τους Μπλε, η οποία πραγματικά ο Σονούπο θα ακούσουμε και καινούργια τραγούδια της από το άλμπουμ 8 που μόλις κυκλοφόρησε, που είναι το πρώτο solo άλμπουμ που έχει βγάλει ποτέ η Τζόρτζια Κεφαλά. Και εμείς συνεχίζουμε και περνάμε κάπως ξυστά από τον κρεμό. Αλλάζουμε ύφος λίγο, αλλά ξέρετε, τα τραγούδια δεν έχουν στεγανά και μα δεν μας αρέσουν καθόλου αυτά να υπάρχουν. Είναι Φελιφασούλη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου.

Αυτό ήταν το μπάλωμα. Αυτή ήταν η Νατάσα Αποφίλιο, η οποία μας έφτασε μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της σημερινής εκπομπής. Δεν πάμε πουθενά, αυτά τα γνωρίζετε. Θα ακούσουμε τραγούδι, θα κάνουμε ένα break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί, εδώ συνεχίζοντας το δικό μας μουσικό ταξίδι. Με καινούργια και παλιότερα, μην ανησυχείτε καθόλου.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με τους Ζάντε

πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Διλέμμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η Ελευθερία Ροαντάκη έκανε την έναρξη για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε, παρέα σας. Δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά. Η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, τα κορμιά και τα μαχαίρια, άρα Τιξιάν, Night Arc επί της ουσίας. Και εμείς είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε με ένα περίπου παρόμοιας λογικής. Μένει η στιχουργός, η Λίνα Νικολακοπούλου, αλλάζει ο ερμηνευτής και ο συνθέτης. Μιλάμε για το Θοδωρή Βουτσικάκη και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια.

Αυτή ήταν η Χάρης Αλεξίου. Αυτό ήταν το Βύσσινο και Νεράτζι, το τραγούδι που έγραψε για τη φωνή της εννοείται η Σμαρό Παπαδοπούλου με το Θοδωρή Παπαδόπουλο. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε. Ένα πολύ πολύ γλυκό κατ' όνομα και κατ' ουσία τραγούδι. Και τι λέτε να περάσουμε και σε κάτι άλλο, να θυμηθούμε, όχι ότι έχουμε ξεχάσει ποτέ, ούτε μία στιγμή, το Διονύση Αβόπουλο, αλλά να ακούσουμε μία διασκευή που έκαναν οι String Daemons σχετικά με το τραγούδι «Η Οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη».

Εντάξει, μια υπέροχη ερμηνεία από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Μα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη εννοείται. Το τραγούδι που έχουμε λατρέψει, αγαπήσει, χιλιοτραγουδήσει. Και όπως και να το ακούσουμε κάθε φορά, πόσο μάλλον τώρα με τον Αλκίνο, μας κάνει να αισθανόμαστε ακόμα καλύτερα. Πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι τώρα. Δεν θα πάμε μακριά. Θα πάμε στο φεγγάρι πάλι, μα απλά με άλλο τρόπο. Γιατί για να φτάσουμε στο φεγγάρι είναι λίγο δύσκολο, εκτός αν έχουμε τα μέσα της τεχνολογίας της Αμερικής και των χρημάτων του Elon Musk τουλάχιστον, αλλά με ένα αστεροσκοπείο μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας μια χαρά και να δούμε και τα αστέρια, να παρατηρήσουμε και το φεγγάρι και ό,τι θέλετε κάνουμε. Πάμε για τραγούδι και μετά break και επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ίσως να είναι το τραγούδι που έχει το καλύτερο μήνυμα ως προς το μέλλον. Όλα είναι μπροστά. Μανώλης Φάμελος με την Νατάσα Μποφίλιου σε ένα τραγούδι που κλείνει χρόνο και πραγματικά δεν έχουμε σταματήσει να το ακούμε. Άλλωστε, ποιος λέει ότι τα τραγούδια, είπαμε και πριν, έχουν ημερομηνία λήξης. Ένα καλό τραγούδι είναι για πάντα καλό τραγούδι και πάντα θα είναι μέσα στο ρεπερτόριό μας και μέσα στην καρδιά μας, γιατί με αυτό συνδεόμαστε, δημιουργούμε μνήμες, εικόνες, αναμνήσεις κτλ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, τέταρτο και τελευταίο ημιώρο. Αύριο θα πούμε εδώ ότι θα έχουμε και καλεσμένους ένα πολύ πολύ ωραίο συγκρότημα. Τους Encore, που γράφονται σαν χοροδία, Encore, έτσι μία χοροδία, αλλά προφέρονται ως Encore. Και φυσικά θα πούμε πολλά πολλά πράγματα σχετικά με τη δουλειά τους. Προς το παρόν, πάμε να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε ακόμα ένα 20 λεπτά και μπροστά μας γεμάτο.

Αλέκος Κούρτης. Και επειδή το πάσιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια μπάντα, εκεί κοντά του, όλα τα τελευταία χρόνια ο βασικός συνεργάτης του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, σε ό,τι έχετε ακούσει, σε δίσκους, σε live, ξεκίνησε από ένα συγκρότημα δεκαετία του 80, λεγόταν η γενιά του Χάους. Στον πάσο ο κύριος Σάκης Αβράζης.

Άκης Αντράσης. Στο ρυθμό επίσης. Μας γνώρισε κάποια στιγμή που παίζαμε στο δρόμο στην Ερμού. Έπαιξε μαζί μας στα κρουστά ο Μάριος Αδιάβαστος.

Love is the only solution. Αυτός ήταν ο Φίλιππος Πλιάτσικας, ζωντανά ηχογραφημένος από το Christmas Theater. Έγινε και μια παρουσίαση των μουσικών, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εντάξει, το ευχαριστηθήκαμε. Αν δεν έχετε, που αποκλείεται να μην έχετε δει Pixlax ζωντανά, νομίζω ότι φέτος δεν πρέπει να τους χάσετε με τίποτα. Είναι πραγματικά σε πάρα πάρα πολύ καλή φάση. Οι συναυλίες στο Λιγαβητό ήταν καταπληκτικές και φυσικά θα οργώσουν όλη την Ελλάδα και θα επιστρέψουν και στην Αθήνα το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε όμως έχουμε πολύ μεγάλη διαδρομή να διανύσουμε. Πάμε να σπρώξουμε τη μέρα για να βγει το τραγούδι που έγραψε ο Ορέστης Ντάντος για τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα.

σπρώξαμε τη μέρα για να βγει, σπρώχνουμε και τον χρόνο γιατί θέλει να τελειώσει και πραγματικά τον καταλαβαίνουμε και αυτόν τι να κάνει και αυτός περνάει ο χρόνος και κάπως έτσι κλείνουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα με τους Encore και βέβαια πολλά πολλά ακόμα τραγούδια. Να περνάτε πάρα πολύ καλά, θα κλείσουμε με Μελίνα Κανά. Ο Λουκάς Φωτόπουλος ήταν στην παρέα σας και στην επιλογή των τραγουδιών. Από εμάς, για χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Τιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Τιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη παρέα του ραδιοφώνου. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και φτάνει η φωνή μας μακριά σε όλη την Ελλάδα, στα αγαπημένα αυτά φιλόξενα ραδιόφωνα, αλλά και όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αυστραλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί όπου ακούμε τα τραγούδια που αγαπάμε, τα τραγούδια που έχετε επιλέξει εσείς, εκεί όπου διαβάζουμε και ειδήσεις που είχαν ενδιαφέρον την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με όλα αυτά που εσείς επιλέγετε και σε λίγο σας υπενθυμίζω πώς ακριβώς το κάνετε αυτό.
1: Έλα.

Πάμε για επικοινωνία. Σας περιμένω στο Instagram account μου, dkatopavlamilioglu. Εκεί μου στέλνετε προσωπικό μήνυμα με το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε, με ενδιαφέρουσες ειδήσεις από τη δικιά σας την περιοχή, ανάλογος που βρίσκεστε και μας ακούτε. Οπωσδήποτε σε κάθε μήνυμα το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από που ακούτε. Και μην ξεχνάτε ένα follow στο account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. dkatopavlamilioglu στο Instagram, σας περιμένω.

Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα, πολύ πολύ σύντομα, με πολλά τραγούδια και με ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Με μία είδηση ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος θα επιστρέψω, δεν το κάνω συχνά, αλλά έχει σημασία αυτό που θα πούμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Μην φύγετε, επιστρέφω.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και ο σούπερστάρ της Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, δήλωσε ότι το παγκόσμιο κύπελο της FIFA το 2026 θα είναι σίγουρα το τελευταίο του. Θα είμαι 41 ετών, λέει, και νομίζω ότι θα είναι η κατάλληλη στιγμή για τη μεγάλη διοργάνωση. Όσον αφορά τώρα το πότε θα αποσυρθεί οριστικά από τον αθλητισμό, δήλωσε: απολαμβάνω τη στιγμή, αλλά όταν λέω σύντομα, εννοώ πολύ σύντομα, γιατί έδωσα τα πάντα για το ποδόσφαιρο. Είμαι στο παιχνίδι τα τελευταία 25 χρόνια. Έκανα τα πάντα. Έχω πολλά ρεκόρ σε διάφορα σενάρια, σε συλλόγους και επίσης σε εθνικές ομάδες. Είμαι πραγματικά περήφανος, οπότε ας απολαύσουμε τη στιγμή, ας ζήσουμε τη στιγμή. Μένει να δούμε αν όντως το παγκόσμιο κύπελλο του 26 θα είναι και το τελευταίο στην καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
2: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με τους Ζάντε Τιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Τιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος.

0: θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Ακούστε το και αυτό τώρα. Υπάρχει ένα σπίτι με 5 υπνοδωμάτια στο Νατάκετ. Αυτό το Νατάκετ τώρα είναι, που να σας πω, καθέστε, γιατί και εγώ δεν είμαι της γεωγραφίας πάρα πολύ. Δεν γράφει το θέμα, γιατί δεν γράφει το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, το Νατάκετ. Βρείτε που είναι, γκουγκλάρετε το. Έπρεπε να το έχω γκουγκλάρει εγώ, η αλήθεια είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το έκανα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι ένα σπίτι μεγάλο, με 5 υπνοδωμάτια, αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο όμως διατίθεται δωρεάν. Α, στη Μασαχουσέτη, μάλιστα. Στο νησί της Μασαχουσέτης, λοιπόν, στο Νατάκετ, αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί απλώς να δηλώσει το ενδιαφέρον του για το ακίνητο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι και σε απόσταση αναπνοής από τον ωκεανό, και στη συνέχεια απλά να μετακομίσει σε αυτό. Όχι. Αυτό που πρέπει να κάνει αφού το πάρει είναι να το μεταφέρει ολόκληρο αλλού μέσα σε 180 ημέρες. Όσοι ακούτε από εκεί ξέρετε, γιατί κάθε χρόνο στο νησί Νατάκετ είναι συνηθισμένο να μετακινούν σπίτια. Καθώς η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της, ξεκινά μια νέα σεζόν, αυτή η σεζόν της μετακίνησης του σπιτιού, η οποία διαρκεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Μάλιστα, υπάρχει και ένα βίντεο στο Instagram, τον περασμένο μήνα δημοσιεύτηκε, που δείχνει πώς γίνεται η μεταφορά των σπιτιών και πώς μπορεί και να προκαλέσει και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Γεγονός είναι αυτό. Το έχουν βάλει, σκεφτείτε, πάνω σε ένα πλατφόρμα, τι είναι αυτό, και το μεταφέρουν κανονικά, το σπίτι μετακινείται. Όσο παράξενο και να ακούγεται, πρόκειται για μια πολύ συνηθισμένη πρακτική που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα. Η συνεχής φθορά από τον καιρό και τη διάβρωση, μαζί με την έλλειψη φυσικών οικοδομικών υλικών στο νησί, έχουν καταστήσει τη μεταφορά του σπιτιού και την πραγματοποίηση αυτής σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο απαραίτητη. Τελευταία όμως γίνεται για έναν ακόμη λόγο, για τη διατήρηση των σπιτιών. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών στο Νατάκετ, που επιδιώκουν να κατεδαφίσουν τα ακίνητά τους, υποχρεούνται από τον νόμο να τα βγάλουν σε αγγελία για 30 μέρες, σε περίπτωση που επιθυμεί κάποιος άλλος να τα πάρει δωρεάν. Σου λέει, αφού είναι να το γκρεμίσεις, δες πως κάποιος είναι πρόθυμος να μπει στη διαδικασία να το μεταφέρει πριν το κάνεις σκόνη και θρύψαλα.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: παίξουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την Αυστραλία, που εγώ την αγαπώ, τα φιλιά μας και σε εσάς που ακούτε από εκεί. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί τα πιο θανατηφόρα πλάσματα στον κόσμο. Συμβαίνει αυτό. Ήρθε λοιπόν μια νέα μέλισσα με κέρατα που σοκάρει τους επιστήμονες και πήρε και ένα όνομα καθόλου μα καθόλου ατέριαστο. Εωσφόρος το όνομά της. Ανακαλύφθηκε στην Αυστραλία φυσικά. Πήρε το όνομά της από τον Λούσιφερ του Netflix, τη γνωστή σειρά, λόγω της διαβολικής όψης που της προσδίδουν τα μικρά κέρατα που έχει στο κεφάλι, και βρέθηκε στη Δυτική Αυστραλία, στη μεγάλη έκταση πολιτεία της Αυστραλίας, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Κέρτιν στο Πέρθ. Σαν να μην έφταναν λοιπόν τα φίδια, οι αράχνες και οι καρχαρίες, η Αυστραλία βρήκε τώρα και τη διαβολική μέλισσα Λούσιφερ.

μου φύγετε, γιατί σε λίγο θα τελειώσουμε. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Θέλω πριν αποχαιρετιστούμε να υπενθυμίσω τον τρόπο επικοινωνίας που είναι ένας και μοναδικός. Στο Instagram account μου, το D κατ' ο Παύλα Μιλιόγκλου. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Εκεί μου γράφετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε, οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να μοιραστούμε και βεβαίως πάντα στα μηνύματά σας, το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε. D κατ' ο Παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram. Κάντε και ένα follow το account D κατ' ο Παύλα Μιλιόγκλου για να δω σίγουρα τα μηνύματά σας.

ήσασταν εδώ μαζί μου και ανανεώνουμε ραντεβού για την επόμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση. Γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα σταθερά εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Μέχρι τότε από τον Δημήτρη Μουγιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

ίσως αύριο. Τώρα, μεταξύ μας, ό,τι μπορείς να κάνεις σήμερα, μην το παρατάς για αύριο, γιατί μετά αρχίζει και μαζεύεται η κατάσταση κτλ. Αν είσαι και λίγο αναβλητικός, ας να πάνε. Λοιπόν, Νίκος Απέργης, ίσως αύριο και βεβαίως το τραγούδι του είναι που αλλού, εδώ, στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Charts στη χώρα μας, το ελληνικό Top 40, στην θέση νούμερο 40. Καλωσορίσατε στο επίσημο Airplay Chart της Ελλάδας. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος. Θα είμαστε μαζί και τούτη την εβδομάδα, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε χρόνια τώρα. Μαζί για 2 και 2 ώρες, 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες αύριο, για να ακούσουμε συνολικά τα 40 κορυφαία ελληνικά τραγούδια. Σας έχω καινούρια κομμάτια από Γιώργο Κακοσέο, από Έλλη Κοκκίνου, από Γιώργο Σαμπάνη κτλ. Και μιας και ανέφερα τη φίλη μου την Έλλη, πάμε την ακούσουμε με το καινούριο της τραγούδι. Τι σου χρωστάω στο 39.

0: Αυτό ήταν το καινούργιο τραγούδι του Γιώργου Κακοσέου, η προσωπική μου εκτίμηση, πολύ ωραίο κομμάτι και πρέπει να πάει καλά. Θυμίζει το καλό ελληνικό κομμάτι ή αν θέλετε το καλό ελληνικό τραγούδι από το παρελθόν. Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα στο 37. Μία δεσούλα πιο κάτω είχαμε την Ιουλία Καλυμάνη με το Εξαίρεση Εσύ στο 38 και έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος με το Σε Θέλω Παράφορα στο 36.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς.

0: Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu, άνετα για μια ζωή.
6: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.
7: Λες πως θέλεις να ξέρεις.

Γιάννης Πλούταρχος. Δεν γίνεται. Τι μου θύμισε ο τίτλος τώρα. Μου θύμισε μια ιστορία πριν από κάτι μήνες. Είχε χαλάσει τηλεόρασή μου. Φέρνω ένα τεχνικό κτλ. Του λέω: μπορώ να το κάνουμε έτσι. Μου λέει: δεν γίνεται. Μου λέει: δεν γίνεται. Καλά, του λέω: άστο. Έπιασα εγώ ίδιος τηλεόραση στα χέρια και τελικά γινότανε και έφτιαξε. Άσχετο, αλλά μου ήρθε εμένα τώρα. Λοιπόν, Γιάννης Πλούταρχος, δεν γίνεται στο νούμερο 35. Όλα γίνονται. Μία δεσούλα πιο πάνω. Στο 34 όνειρο θα είναι ξανά ο Θοδωρης Φέρης και έρχεται και η ξελογιάστρα Ήβη Αδάμου στο 33.

Αυτός φυσικά ήταν ο Ηλίας Φετός, μας τραγούδισε «Τα μάτια μου». Πώς λέμε «Τα μάτια μου», «Τα μάτια σου 14», «Τα μάτια μας 14», κάπως έτσι. Στη συνέχεια σας έχω βεβαίως αυτό που σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το καινούριο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη με τίτλο «Τι θέλω εγώ με σένα», είναι στο 31. Κώστας Ζητόπουλος θα είναι σε λίγο και πάλι μαζί σας με το ελληνικό Top 40 σε λίγη ώρα, για να πάμε να δούμε τι έχουμε στην θέση νούμερο 30. Κάντε λίγο υπομονή.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί, όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζαν Ντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζαν Ντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτί.

τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40, στο δεύτερο μέρος. Κώστας Ζητόπουλος στην παρεούλα σας. Αυτό ήταν το σαφάρι στο οποίο μας πήγε η Ρία Ελληνίδου. Το κομμάτι της στη θέση νούμερο 30. Τώρα, Λένα Ζευγαρά ακολουθεί και μετά αναβήσει. Η Λένα στα Μαύρα Φεγγάρια στο 29 και στο 28 εξαίρεση. Ένα κομμάτι βέβαια που είχε πάει και στην κορυφή με την Άννα.

Αυτός ήταν ο συνονόματος Κωνσταντίνος Αργυρός Νέρο, στην θέση νούμερο 27. Και τι διάβαζα χτες, το διάβαζα από χτες. Έγινε ξανά μπαμπάς με το καλό. Μια χαρά. Συμπαθέστατος παρεμπιπτόντος ο Αργυρός, πρέπει να σας πω. Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, στη θέση νούμερο 27. Τώρα, και την καρμπή στη συνέχεια. Υποσυνείδητος, το 26.

0: καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

εντάξει, δεν μπορεί όλα στη ζωή να είναι τέλεια, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό είναι το ένα. Αλλά τι να κάνουμε κιόλας. Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια. Στο νούμερο 25 το τραγούδι του και έρχεται το δεύτερο κομμάτι που σιγά σιγά ανεβαίνει από τον Νίκο Μακρόπουλο. Η επίθεση τώρα είναι στο 24.

Αυτός βεβαίως ήταν ο Νίκος Απέργης, μας τραγούδισε αυτά τα χίλια. Και στην θέση νούμερο 22, μια δεσούλα πιο κάτω, ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Όπου και Αν Πας, το νούμερο 23. Και μόλις τώρα είδα ότι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες. Πρέπει να σας ευχαριστήσω. Κώστας Ζητόπουλος ήταν στην παρέα σας με το ελληνικό Top 40 και την FBI και το Media Inspector βεβαίως. Και αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε καλέ τι άλλο, από το νούμερο 20 μέχρι το νούμερο 1. Εδώ, αύριο και πάλι την ίδια ώρα. Φιλάκια πολλά, να είστε πάντα καλά.

0: έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Δεν σε έχω συνηθίσει να ξεκινάω με Σακύρα, ούτε να ακούμε Σακύρα εδώ, αλλά ξεκίνησε το Μουντιάλ και αυτό το τραγούδι είναι το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ. Καλώς ορίσατε για την εβδομάδα μαζί, μια ακόμα καλοκαιρινή εβδομάδα εδώ. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει. Θα περάσουμε υπέροχα με μουσικές από τα παλιά και από τα καινούργια. Ο συνήθως εδώ παρεούλα για δύο ώρες και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Μην το ξεχνάς. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

αυτά εδώ είναι τα ευχάριστα που συμβαίνουν. Έστω και αν είναι για ένα-δύο ανθρώπους ευχάριστα, πάντως είναι. Ένας 65χρονος είχε κάνει αίτηση για να πάρει σύνταξη μαζί με την γυναίκα του. Λοιπόν, οπότε ετοιμαζόντουσαν και δύο να βγουν στη σύνταξη δηλαδή, όταν λίγες μέρες πριν κάνανε ένα παιχνίδι, έτσι, και ηλεκτρονικά παίξανε μια λοταρία. Κατά λάθος το πάτησε ο άνθρωπος δύο φορές, οπότε έλαβε μέρος δύο φορές και κέρδισε δύο φορές ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο όλο μαζί έφτασε τα 900.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Ωραίο ποσό για να ξεκινάς τη σύνταξή σου. Τι λες εσύ? Ονειρικό. Ο Άλαν Τέιλορ, 65χρονος, μαζί με τη σύζυγό του.

Μεγάλη εντύπωση μου έκανε ότι ο Τζόνι Ντεπ έχει αγοράσει, λέει, νησί στα Δωδεκάνησα μικρό, αλλά το έχει αγοράσει. Κάτι εκατομμύρια, 4-5 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοιο. Τι τα κάνουν αυτά τα νησιά, αναρωτιέμαι. Μη μου πεις για το Σκορπιό. Αυτό είναι ένα νησί που έχει μια ιδιαίτερη ιστορία και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είχε γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες από τον Ωνάση που το είχε, μέχρι να το ξεπουλήσει η κόρη του. Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Facebook, έχω Instagram, έχω TikTok. Για επικοινωνία γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος και εκεί μιλάμε. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλοκαιριάτικα εδώ, στην αρχή του καλοκαιριού. Θεού θέλοντος, εδώ μαζί όλο το καλοκαίρι. Μείνε εδώ, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω.

0: 94,2.
1: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα.

0: Καλύτερες. Hard 94,2.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξει κι εσύ. Τι παρατηρώ σου.
0: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

στην αρχή του καλοκαιριού του 2026 και τι άλλο θα κοιτάγαμε, παραλίες. Και υπάρχει ένα site το οποίο δεν το ξέρα, το μαθαίνω όμως, το οποίο λέει οι καλύτερες 50 παραλίες του κόσμου, όπου εκεί μπαίνει ο κόσμος και ψηφίζει για τις καλύτερες 50 παραλίες όλου του κόσμου. Έχει να κάνει με τη φυσική ομορφιά και το γύρο περιβάλλον της κάθε παραλίας, την ποιότητα νερών και το τοπίο, τα επίπεδα ηρεμίας και τη συνολική εμπειρία που προσφέρει στον επισκέπτη. Η ψηφοφορία που γίνεται έχει ενδιαφέρον και δεύτερη στον κόσμο είναι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, από ό,τι διαβάζω εδώ. Και στην πρώτη θέση της Ευρώπης η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Παρακαλώ πολύ. Η Ελλάδα έχει τρεις παραλίες μέσα στη λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου. Φτέρη, Πόρτο Κατσίκη και Πόρτο Τιμό.

Δεν έχετε κόψιμο να μάθετε πόσοι είναι οι πλούσιοι το 2025, πόσοι είναι οι εκατομμυριούχοι. Πιο σωστά, οι εκατομμυριούχοι αυξήθηκαν. Εδώ έχουμε διαβάσει άλλα και άλλα νούμερα τις προηγούμενες εβδομάδες για τους πλούσιους. Αυξήθηκαν πάνω στον κόσμο οι εκατομμυριούχοι, αυτοί δηλαδή που έχουν πάνω από εκατομμύριο. Είναι 25,3 εκατομμύρια κόσμος πάνω στη γη που έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο αυτή τη στιγμή περιουσία, ενώ συνολικά οι πλούσιοι έχουν 98,33 εκατομμύρια περιουσία. Μεγαλύτερη αύξηση έγινε το 2025, από το 2018 υπήρχε η μεγαλύτερη αύξηση, 7,9% περισσότεροι εκατομμυριούχοι μέσα στο 2025 που μας πέρασε εδώ και 6 μήνες δηλαδή περίπου. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα όταν θα μιλήσουμε για αυτούς που έχουν από 30 εκατομμύρια και πάνω, που αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο, 9,2% σε σχέση με το 2024, έτσι. Όχι με το 2018. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Harry Styles για τη συνέχεια. Ναι, είναι Harry Styles. Παλιότερα είχε τραγουδήσει αυτό εδώ.

Εκτός όλων των άλλων ερευνών, έχουν γίνει και αυτές οι έρευνες για τους Έλληνες και την οδήγηση. Διαβάζω εδώ ότι το 89% των Ελλήνων οδηγών φοβάται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων οδηγών, με το 22% να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο για να πέσει ξύλο, ξέρω και εγώ, για να φωνάξουν, δεν ξέρω και εγώ τι. Καλά πάει και αυτό. Εξέλιξη, το λέτε κάποιοι, εντάξει, οκ. Okay. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνε εδώ. Θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Να μην σου πω

0: Φρεν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Night Light. Γιάννης Μουτσόπουλος.
7: Hello, this is Kurt Smith from Tears for Fears, and you're now listening to Yanis Moutsopoulos.
8: Hi, this is Paul Weller from the Style Council, and you're listening to John Moutsopoulos' show.
9: Mr. Phil Collins here. How are you? This is Mr. Yanis.
10: This is Iggy Pop, and you're listening to the John Moutsopoulos program.
11: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard, and you're listening to Yanis Moutsopoulos.
12: Hi, this is Vicky Peterson of the Bangles. You're listening to Yanis.
13: Hello, this is Nancy Wilson from Heart, and I've been looking for the best DJ in Greece. I think it's John Moutsopoulos.
14: Night, light.
13: Hello, Yanis Moutsopoulos. You are listening to Henk Hofstede of the Nits, and we send you all our best wishes from Holland, Amsterdam.
15: Hi, this is Alison Moyet, and you're listening to Yanis.
16: Hi, this is Kim Wilde with Mr. Yanis Moutsopoulos.

Και ενώ ακόμη δεν έχει σκοτεινιάσει εδώ στο Βέλγιο, βλέπετε όσο πιο βόρεια βρίσκεσαι, τόσο πιο νωρίς σκοτεινιάζει το χειμώνα και τόσο πιο αργά σκοτεινιάζει το καλοκαίρι. Καλοκαίρι, εντάξει, όχι ακριβώς πρώτων πυλών. Απόψε ολοκληρώνει το ρεπερτόριο του ο Απρίλιος. Από αύριο μπαίνουμε στο Μάιο και μετά τι είναι? Ένας μήνας μάνα, τουλάχιστον μέχρι την ημερολογιακή κίνηση του καλοκαιριού 2026. Όπως και να έχει, βρέξει, χιονίσει, το Night Light είναι κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Σήμερα ξεκινήσαμε με κάτι πολύ αγαπημένο, τουλάχιστον για μένα είναι το πιο αγαπημένο τραγούδι των Heaven 17 από το 1982, η εκτέλεση διαρκείας του Let Me Go. Nightlight, το οποίο στα FM έρχεται κοντά σας στην Αττική από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα από τον Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Μην χάσετε ούτε λεπτό από το απόψινό Nightlight, γιατί έχω ετοιμάσει πολλά και καλά για εσάς. Θα πούμε αρκετά, αλλά θα ακούσουμε ακόμη περισσότερα. 1983 τώρα, και ένας Αυστραλός τραγουδιστής που κάποτε ήταν παντρεμένος με τη Λάιζα Μινέλη. Επίσης έχει γράψει επιτυχίες για πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους η Ολίβια Νιούτον Τζον έγραψε για αυτή το I Honestly Love You και έγραψε επίσης το Arthur's Theme Best That You Can Do για τον Christopher Cross. Από το 1983 ο Peter Allen, Not The Boy Next Door. Ως τα μεσάνυχτα, εύχομαι σε όλους καλή.

Την έκανε κορόιδο για τον έρωτά του Tina Marie, I'm a sucker for your love, από τα τέλη της δεκαετίας του 70, ένα τραγούδι που έγραψε για αυτή και έκανε την παραγωγή, τον ακούτε κιόλας, ο Rick James. Τι μουσική γράφει Χριστίνα. Ξέρω Χριστίνα πόσο σου αρέσει η soul. Sucker for your love, με καρδούλα και από τον Χρήστο Σταμέλο. Επίσης με τη soul και τη funk έχει αδυναμία. Σε λίγο έρχεται τραγούδι που είχε κερδίσει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision πριν από πολλά χρόνια. Το 1975 οι Ολλανδοί Teaching με το Ding a Dong είχαν κερδίσει. Μου ζητάτε ωστόσο να σχολιάσω την ελληνική συμμετοχή στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Εντάξει, τι να σχολιάσω. Μια χαρά είναι για το επίπεδο του διαγωνισμού όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Πάνε οι καιροί που τα τραγούδια είχαν μελωδίες και ωραίους στίχους. Αν κάποια στιγμή μπορούσαν να διαγωνιστούν ξανά τέτοια τραγούδια, έχω έτοιμους κάποιους στίχους. Όπως «Αν πας στη Σιγκαπούρη, βρες και ένα καμπούρι» ή αυτό για το οποίο είμαι υπερήφανος. «Όταν στο σώμα σου θα μπω, να με χτυπάς με ένα σκαμπό».

Γιαννάκης μισεί τη τζαζ. Δεν ξέρω πολλούς Γιάννηδες πάντως που να μισούν τη τζαζ, ούτε εγώ τη μισώ τη τζαζ, αντιθέτως. Heart of Gold από τους Johnny Hay Jazz, 1988, και θυμάμαι, τους είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή μου την Κυριακάτικη τότε, μεσημέρι Κυριακής, στον 984, τη Johnny Hay Jazz, στην εκπομπή μου Ραδιενέργεια, έτσι ονομαζόταν τότε. Και μάλιστα θυμάμαι ο Clark Datchler, ο αρχηγός του συγκρατούματος, είχε τραγουδήσει πάνω από το δίσκο. Έπαιζε ο δίσκος και μου λέει: θες να τραγουδήσω πάνω, live? Του λέω: βεβαίως. Και ο ηχολήπτης του έδωσε μικρόφωνο και τραγούδησε. Το ίδιο βράδυ, βέβαια, ήμουν επίτιμος καλεσμένος στην εμφάνισή τους στην αυτοκίνηση. Ήμουν στο ίδιο τραπέζι ως τιμόμενο πρόσωπο. Σχετικά με τα τραγούδια της Eurovision, η Χριστίνα μου έγραψε λίγο πριν: όταν είμαστε μικρές με την αδελφή μου, απολαμβάναμε να βλέπουμε και να τραγουδάμε τα τραγούδια της Eurovision, που τότε ήταν ωραία σαν κι αυτό. Και εννοεί βέβαια το Ding a Dong των Teach In. Ναι, ήταν ωραία. Τώρα βέβαια η μουσική δεν είναι το ζητούμενο σε αυτόν τον διαγωνισμό, άλλα είναι. Μια όμως και το έφερε η κουβέντα για τη Eurovision και επιμένετε, να ακούσουμε ένα ακόμα αξιόλογο τραγούδι, αυτό που έδωσε τη Celine Dion την ευκαιρία να γίνει γνωστή διεθνώς και να ακολουθήσει βέβαια μια τεράστια πραγματικά καριέρα. Το τραγούδι με το οποίο κέρδισε το 1988 το «Ne perdez pas sans moi». Αλλά σας ζήτησα σήμερα νωρίτερα να δείτε την φωτογραφία, το κολλάζ φωτογραφιών της ανάρτησής μου στο Facebook, και θα ήθελα παρακαλώ να εστιάσετε στη φωτογραφία της Celine Dion από την εμφάνισή της στην Eurovision. Για τη φωνή, εντάξει, τι να πεις. Ωστόσο, το φόρεμά της άνοιξε νέους δρόμους στη μόδα. Business woman στην κορυφή, κορίτσι του πάρτι στη φούστα. Ήταν η εμφάνιση που έβαλε και πάλι το badminton στο χάρτη. Δείτε ξανά τη φωτογραφία της. Δείτε την και στο YouTube να τραγουδάει. Είναι όταν πρέπει να εργαστείς ως δικηγόρος το πρωί, αλλά έχεις πρόβες μπάλα.

0: καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Τιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Τιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγα χρόνια, μέχρι πριν από λίγα χρόνια που για πρώτη φορά έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν το πιστεύαμε ότι θα βρεθούμε σε αυτή τη φάση που ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει βίντεο και φωτογραφίες με AI με διάφορα χαζά και χαμένα να ανεβάζει συνήθως. Τα τελευταία που διαβάζω εδώ είναι τρεις φωτογραφίες που στη μία φωτογραφία βάζει τη σημαία πάνω στην σελήνη, στην άλλη είναι καβαλημένο σε μία έτσι ωραία μηχανή rock, και στην άλλη φωτογραφία είναι πάνω σε ένα άλογο με τίτλο και οι τρεις φωτογραφίες «Όπου πάω όλοι με αγαπούν». Τι να σου πω, ό,τι πει ο γιατρός. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς Χατραμάδος εδώ για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και αύριο εδώ μαζί, θυμίσου.

55χρονη καθηγήτρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Τζόρτζια, έκανε σεξ πολλές φορές με ένα 16χρονο και στο σπίτι της και στη Τζάγκουαρ πίσω. Εδώ ένα μήνυμα για τους καθηγητές στη χώρα μας. Οι καθηγητές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι καθηγητές πανεπιστημίου, καθηγητές λυκείου έχουν Τζάγκουαρ. Κράτα το αυτό. Έτσι. Η 55χρονη λοιπόν έλεγε στο 16χρονο ότι τον θέλει πολύ και να φύγουν μαζί για Μεξικό. Αρχικά στα 20.000 μηνύματα τα οποία είχαν ανταλλάξει και βρήκαν οι αρχές, εκείνη έχει κατηγορηθεί και περιμένει 20 χρόνια φυλάκιση. Στα μηνύματα εκτός των άλλων τα οποία έχουν βρει οι αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι και η φράση «Μου ράγισε στην καρδιά, με εγκατέλειψες, εσύ δεν φταίει η μάνα σου γι' αυτό». Τι άλλο να πει, μια 55χρονη σε ένα 16χρονο, δηλαδή παιδιά, εξεφύγει το πράγμα.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα και τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αύριο πάλι εδώ σε 22 ώρες. Θυμήσου. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτό το καλοκαιρινό βράδυ που έρχεται, μέχρι να τα ξαναπούμε και πάλι αύριο εμείς εδώ. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Let's go global in 5.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.
5: Και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από

0: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
3: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
4: Συντονιστείτε.
5: Wait a minute. Hear this.
6: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
7: Disc jockey.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits.

Κακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

πάμε μαζί. Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.

νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες. Disco.

Energy Mix. Energy Mix. Kis Bouzounis. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: Wait a minute.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάιν?
2: Disc jockey.

0: Νίκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Καλή διασκέδαση.
2: Κι αφού πάνω σε μια τάξη

0: Πάντα στη δικιά σου λοιπόν.
1: Energy Mix. Energy Mix. Sakis Bouzounis. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά.

Σάκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 3. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.